μοίρατε, κάποτε που άνομα. Μείνω μπλανή, καφούγε μπουάι, λατέ, που λατέ άποτε κοντ λα βίμπαϊ. Λένω μπλανό, λατέ άκαουετε, που ασύρε σαντέ δε σαν ασφή.